0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Εφελημμυρί. Μπρόμιτ Μπούκουρατς Χαλόιν Ποθουέσε Πολ Βάνρε. Ιεροκτήν Και πρμπούσετ Στοντιτ Με μετοδάσο βιτάν. Με ατά Και αν πρανές Να μομέντε τόνα Με το λούμτο Ε με το βεστήρα Γιέτ αντερτώτ Στοντιτ Nga momentet e vogla. Palma, dhe çdo të cep të jetë.